ότι όταν πόημα νέο μας αλλά το τάκμο σε λύνιε ζήγοντα δυο σούδινε καό γέννα τραγιού ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου αν γέννα ζα δρούγο добро знаю ήλσε τύρνου, ήλσε νε το τύρνου αλλιένα ζα δρούγο добро